0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι 3η 2 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
2: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
1: Εκατομμύρια εργαζόμενοι θα λάβουν αύξηση έπειτα από την απόφαση της Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 4,75%. Χαιρέτησε την απόφαση η κυβέρνηση.
2: Ο Λίβανος ανακοίνωσε μερική εκεχηρία ανάμεσα σε Χεσμπολάχ και Ισραήλ. Την ίδια ώρα το Ιράν απείλησε εκ νέου να διακόψει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ποιες βασικές αλλαγές έχουν επέλθει στον τομέα φροντίδας στο σπίτι, μας εξηγεί σήμερα η κυρία Αλεξάνδρα Μεθενίτη, επιτελικός στέλεχος του Οργανισμού της Βασιλιάδας.
3: Προηγουμένως δεν υπήρχε κάποια συμμετοχή από τον ίδιο τον πελάτη για να λάβει αυτές τις υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή και υπάρχει κάποιο contribution, κάποια συμμετοχή εκ μέρους των πελατών.
1: Συμμετοχή οικονομική.
3: Ακριβώς, οικονομική. Και αυτό είναι το κομμάτι που δυσκολεύεται λίγο ο κόσμος να καταλάβει, και καλό είναι να το πούμε. Είναι οδηγία από την κυβέρνηση και έχει να κάνει με τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε...
1: του κάθε χρήστη.
3: Ακριβώς, του κάθε χρήστη.
2: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης ανακοινώσεις του σταθμού, παροικιακές ανακοινώσεις, την ανταπόκριση από το Hobart, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και άλλα θέματα.
1: Και στη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 5:30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, φίλες και φίλοι, θα είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Κυπουρός για να απαντήσει σε δικές σας ερωτήσεις για τον κήπο. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0-448-799-323. Όλα αυτά λοιπόν τα προγραμματίζουμε για το επόμενο δίωρο. Ξεκινούμε με το δελτίο των ειδήσεων που σήμερα επιμελείται και εκφωνεί ο Στέργος Καστιλωρίου, ο οποίος επίσης είναι κοντά μας. Στέργο, αρχικά χαιρετούμε και εσένα.
4: Καλησπέρα και από εμένα, συνάδελφοι, και βεβαίως κυρίες και κύριοι.
2: Στέργο, πέρα από αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως, τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ από την ειδησιογραφία?
4: Από σήμερα το πρωί, η Αυστραλία, Αναστασία, ξεπέρασε τις 28 εκατομμύρια κατοίκους.
1: Ωραία, Στέργο, σε ακούμε πρώτα στους τίτλους και έπειτα στο δελτίο που έχεις ετοιμάσει για εμάς σήμερα.

0: Αύξηση μισθών για εκατομμύρια εργαζομένων στην Αυστραλία από την 1η Ιουλίου. Αντιδράσει του συνασπισμού για τις νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Αμερικανική πρόταση για αποκλιμάκωση με το Ισραήλ αποδέχθηκε η Χεσμπολάχ. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τρίτη Καριστιανού σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Και έφυγε από τη ζωή μετά από 9 ημέρες νοσηλείας ο Μάριος Οικονόμου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Σχεδόν 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Αυστραλία θα λάβουν αύξηση μισθού 4,75%. Η Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας, Fair Work Commission, αποφάσισε πως οι χαμηλόμισθοι θα λαμβάνουν 26,44 δολάρια την ώρα, αντί 24,95 από την 1η Ιουλίου. Τα συνδικάτα ζητούσαν αύξηση 6%, ενώ το Αυστραλιανό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είχε προτείνει αύξηση 3,5%. Ο δικαστής της Επιτροπής Δίκαιης Εργασίας, Άνταμ Χάτσερ, δήλωσε ότι ο στόχος της απόφασης είναι να συμβάλλει στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς πολλοί από τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους στην Αυστραλία είναι γυναίκες σε περιστασιακή ή μερική απασχόληση.
1: We have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees, reliant on modern award wage rates, that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025.
0: Επέκρινε το νομοσχέδιο φορολογικών μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης των εργατικών ως συνασπισμός φιλελευθέρων εθνικών, υποστηρίζοντας ότι δίνει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας την εξουσία να αποφασίσει ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσουν την έκπτωση στο φόρο επιταξίας κεφαλαίου, γνωστού στα αγγλικά ως Capital Gains Tax. Το νομοσχέδιο εισήχθη στη Βουλή των Αντιπροσώπων την περασμένη εβδομάδα και εξετάζεται από Επιτροπή της Γερουσίας, η οποία θα καταθέσει την έκθεσή της αργότερα αυτό το μήνα. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας θα μπορεί να αποφασίσει ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσουν τις εκτόσεις στο φόρο υπεραξίας, ποιες παροχές εισοδηματικής στήριξης θα εξαιρούνται από τον ελάχιστο φόρο υπεραξίας και ποια ακίνητα θα χαρακτηρίζονται ως νέες κατασκευές. Ο βουλευτής των Εθνικών, Kevin Hogan, δήλωσε ότι διαφωνεί με τις μεταρρυθμίσεις και τις εξουσίες που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο.
2: How do we define a new property? How do we define who's exempt from different, you know, capital gains tax exemptions as well? A lot of discretion in that gives a lot of power to the treasurer. The last thing I want to give this treasurer is more powers because he's making a lot of bad decisions.
0: Νέα ανάλυση της Oxfam διαπιστώνει ότι οι 20 πλουσιότεροι Αυστραλοί κατέχουν πλέον περισσότερο πλούτο από τα φτωχότερα 3 εκατομμύρια νοικοκυριά της χώρας. Η διεθνής οργάνωση που προσπαθεί να καταπολεμήσει τη φτώχεια ανέλησε τη λίστα πλουσίων του 2026 που δημοσίευσε η Australian Financial Review και διαπίστωσε ότι η συνολική περιουσία των 178 Αυστραλών δισεκατομμυρίουχων που περιλαμβάνονται σε αυτή ξεπέρασε τα 686 δις δολάρια. Η Oxfam υπολογίζει ότι η ετήσια αύξηση του πλούτου των ανθρώπων αυτών, η οποία φτάνει στα 25,6 δις, θα μπορούσε να καλύψει τα έξοδα αγορών τροφίμων για 3 εκατομμύρια νοικοκυριά για έναν ολόκληρο χρόνο, να βοηθήσει 1 εκατομμύριο Αυστραλούς να βγουν από τη φτώχεια και να πληρώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κάθε νοικοκυριού στη χώρα για έναν χρόνο. Να αλλάξουμε θέμα. Η πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι η Χεσμπολάχ αποδέχθηκε αμερικανική πρόταση να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, με αντάλλαγμα να διακοπούν οι επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε νωρίτερα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε μια πολύ καλή συνομιλία, με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση, και ότι κατάφερε να πείσει τη Χεσμπολάχ και το Ισραήλ να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση. Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει συνομιλήσει στο παρελθόν με τη Χεσμπολάχ, καθώς αυτή έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή, ο πρέσβης της Γαλλίας στα Ηνωμένα Έθνη, Ζερόμ Μποναφόν, απευθύνθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Μιλώντας μέσω διερμηνέα, δήλωσε ότι τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη συνέχιση και την έκταση των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.
3: Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of the buffer zone.
0: Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι υπό διαπραγμάτευση η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η Αυστραλία ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά 3 Ισραηλινών φυσικών προσώπων και 4 οργανισμών ως απάντηση στην κλιμακούμενη βία από τους λεγόμενους επίκους στη Δυτική Όχθη. Υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόγκ, ανακοίνωσε τις κυρώσεις σήμερα, χωρίς να κατονομάσει τα πρόσωπα και τις οντότητες που επηρεάζονται. Ανέφερε επίσης ότι επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις και απαγορεύσεις ταξιδιών σε φυσικά πρόσωπα και ότι η απόφαση λήφθηκε σε συντονισμό με τη Νέα Ζηλανδία. Οι κάτοικοι της Νότιας Αυστραλίας καλούνται να προετοιμαστούν για ισχυρούς και καταστροφικούς ανέμους, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση έντονων καιρικών φαινομένων και σήμερα για την Αδελαίδα και μεγάλες περιοχές της πολιτείας. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, ένα ισχυρό ψυχρό μέτωπο και ένα σύστημα χαμηλής πίεσης αναμένεται να προκαλέσουν εκτεταμένες διελώδεις συνθήκες. Η προειδοποίηση καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Αδελαίδας, το Κάνγκουρου Άιλαντ και πολλές ακόμη περιοχές της Νότιας Αυστραλίας. Ο βουλευτής του κόμματος Ένα Έθνος, David Farley, ορκίστηκε στο κοινοβούλιο ως πρώτος εκπρόσωπος του κόμματος στην Κάτω Βουλή, τερματίζοντας περισσότερα από 70 χρόνια κυριαρχίας του συνασπισμού στην εκλογική περιφέρεια Farrer. Η ορκομοσία του πραγματοποιείται την ώρα που το Ένα Έθνος καταγράφει η άνοδος στην νεότερη δημοσκόπηση της Red Bridge, ξεπερνώντας το Εργατικό Κόμμα και καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό του στις ψήφους πρώτης προτίμησης.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, ακούμε απόσπασμα από τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς.
2: Να παραμείνουμε στην Ελλάδα. Σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Όξιον 24. Σύμφωνα με αυτήν, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρωτοκόμμα στην πρόθεση ψήφου με 25,6%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται πλέον το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με 13%. Ακολουθούν το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με 10,5%, το ΠΑΣΟΚ με 8,8%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, ενώ η ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής με 1,4%. Διαδοχικές συναντήσεις για τη διαχείριση του αθώδους πυρετού θα πραγματοποιήσει σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χρυσοδουλίδης. Αρχικά θα ενημερωθεί από την επιδημιολογική ομάδα και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την πορεία του νόσου, της νόσου και τα μέτρα που έχουν ληφθεί συμπεριλαμβανομένες στη στήριξη των κτηνοτρόφων. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με αγροτικές οργανώσεις και τη φωνή των κτηνοτρόφων, οι οποίες αναμένεται να συζητήσουν την παρέμβαση τους σε ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας, των κανονισμών και των σχετικών πρωτοκόλων. Στα δικά μας και πάλι, ο Οργανισμός κατά της Διαφθοράς της Βικτόριας αναμένεται να αποκτήσει διευρυμένες εξουσίες για να παρακολουθεί πώς δαπανώνται χρήματα των φορολογουμένων κατά τη διερεύνηση εγκληματικών δραστηριοτήτων σε κυβερνητικά έργα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η IBAC μπορεί να ερευνά δημόσιους λειτουργούς ή δημόσιους φορείς, όχι όμως εργολάβους ή τρίτα μέρη όπως συνδικαλιστικά στελέχη ή μέλη συμμοριών μοτοσυκλετιστών. Και ξεπέρασε 28 εκατομμύρια κατοίκους ο πληθυσμός της Αυστραλίας. Σύμφωνα με το ρολόι πληθυσμού της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ορόσημο αυτό καταγράφηκε σήμερα το πρωί στις 6. Η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι βάσει των εκτιμήσεων της, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας αυξάνεται κατά ένα άτομο κάθε 75 δευτερόλεπτα. Με το σημερινό ρυθμό αύξησης, ο πληθυσμός της χώρας αναμένεται να φτάσει τα 29 εκατομμύρια το 2028 και ενδέχεται να αγγίξει τα 30 εκατομμύρια το 2031. Στις ισοτιμίες, συναλλάγματος είναι αυστραλιανό δολάριο στοιχεί σήμερα με 62 λεπτά το ευρώ και 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, βαρύ πένθος σκέπασε το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου ύστερα από 9 ημέρες νοσηλείας. Η μοτοσυκλέτα του άτυχου ποδοσφαιριστή είχε συγκρουστεί με όχημα που έκανε αναστροφή σε κεντρικό δρόμο των Ιωαννίνων. Στο μπάσκετ τώρα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της ελληνικής μπάσκετ λιγκ ανάμεσα Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το πρώτο τζάμπουλ θα γίνει στο ΣΕΦ 9 το βράδυ Τετάρτη τοπική ώρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη, βροχές με 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ, συννεφιά με 14 έως 21 βαθμούς. Κουλουγκόνγκ, επίσης συννεφιά με 11 έως 19 βαθμούς. Νιούκαστ, ηλιοφάνεια με 13 έως 21. Πέρθ, βροχές με 8 έως 18 βαθμούς. Αδελαίδα, επίσης βροχές με 11 έως 16. Βροχές και στο Χόμπαρτ με 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Καμπέρα, επίσης βροχές με 7 έως 12 βαθμούς. Μπρίσβεν, ηλιοφάνεια με 15 έως 25. Κέρνς, επίσης ηλιοφάνεια με 18 έως 27 βαθμούς. Και Ντάργουιν συννεφιά με 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται αίθριος καιρός με 21 έως 29 βαθμούς, ηλιοφάνεια και στη Λευκωσία, με θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και συνέχεια μαζί σου ο Δένης Καλός και η Αναστασία Ράλη με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής από μένα προς το παρόν. Γεια σας.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η αύξηση του κατώτατου μισθού που αποφάσισε σήμερα, φίλες και φίλοι, η Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων, Fair Work Commission, και ορισμένες εξελίξεις από τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή θα μας απασχολήσουν σε λίγο στα κύρια επίκαιρα θέματα μας.
6: Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από το Hobart, παρικιακές ανακοινώσεις, τις τηλεοπτικές προτάσεις και άλλα θέματα χρόνου επιτρέποντος. Και ένα από αυτά που προγραμματίζουμε είναι συνέντευξη με την κυρία Αλεξάνδρα Μεθενίτη, η οποία θα μας μιλήσει για αλλαγές που έχουν επέλθει στον τομέα φροντίδα στο σπίτι.
5: Και λίγο μετά, τις 5:30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, φίλες και φίλοι, θα είναι κοντά μας ο Βασίλης ο Κυπουρός για να απαντήσει σε δικές σας ερωτήσεις. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Και περνούμε στο πρώτο επίκαιρο, αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,75% αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων, Fair Work Commission, φέρνοντας το κατώτατο όρο μίσθιο στα $25.44. Την απόφαση χαιρέτησαν τόσο τα συνδικάτα όσο και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, ενώ οι επιχειρήσεις εξέφρασαν δυσαρέσκεια. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
7: Τα 2,8 εκατομμύρια εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα δουν τις απολαβές τους να αυξάνονται κατά 4,75% μετά την απόφαση της Επιτροπής Fair Work Commission. Η αύξηση θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου, δηλαδή με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, φέρνοντας το κατώτατο ορομίσθιο στα $25.44 και την κατώτατη εβδομαδιαία αμοιβή στα $4.90. Η Επιτροπή Fair Work Commission, αιτιολογώντας την απόφασή της, υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός, η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το κόστος ζωής και η αύξηση των επιτοκίων ήταν παράγοντες που την οδήγησαν στην αύξηση του 4,75%. Σημειώνεται ότι πρόκειται για ποσοστό άνω του πληθωρισμού, ο οποίος βρίσκεται στο 4,2 σύμφωνα με τις μετρήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον Απρίλιο. Η Αποθεματική Τράπεζα, ωστόσο, αναμένει ο πληθωρισμός να φτάσει στο 4,8 στα μέσα του τρέχοντος έτους. Η σημερινή αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,75% ήταν χαμηλότερη από την αύξηση 6% που επεδίωκαν τα συνδικάτα, υποστηρίζοντας ότι οι χαμηλόμισθοι χρειάζονται τουλάχιστον 5% αύξηση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος διαβίωσης, να ανακτήσουν χαμένο έδαφος από την χαμηλή αύξηση του πραγματικού μισθού και να προετοιμαστούν για τυχόν επιδείνωση της παγκόσμιας εικόνας. και παρότι το 4,75 ήταν χαμηλότερο από ό,τι επεδίωκαν, τα συνδικάτα χαιρέτησαν την απόφαση της Επιτροπής Fair Work. Η Σάλι Μακμάνος, γραμματέας του Αυστραλιανού Συμβουλίου Εργατικών Συνδικάτων, ACTU, σχολιάζοντας την αύξηση του κατώτατου μισθού, είπε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη και ότι ήταν απαραίτητη για τους εργαζόμενους με τις χαμηλότερες αμοιβές που δυσκολεύονται περισσότερο να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης. Η ίδια υπογράμμισε ότι η αύξηση αυτή θα τους επιτρέψει να αρχίσουν να ανακτούν μέρος όσων έχουν χάσει από το 2021. Την ακούμε να λέει.
8: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost of living.
7: Ο επιχειρηματικός τομέας, από την άλλη πλευρά, ζητούσε η αύξηση να μην ξεπερνά το 3,9%, επικαλούμενος την αβεβαιότητα που επικρατεί στην οικονομία. Ο Ines Wilcox, επικεφαλής του Australian Industry Group, μιλώντας στο ABC, είπε ότι η σημερινή αύξηση είναι η μεγαλύτερη που έχει δοθεί από την περίοδο της πανδημίας και μετά.
9: Yeah, we argued for 3.9, we've got 4.75. It's a very significant increase.
7: Σχετικά με τον παράγοντα αβεβαιότητα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Fair Work Commission, Adam Hatcher, εξέφρασε απογοήτευση για το ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας στάθηκε εμπόδιο στο να δοθεί πραγματική αύξηση των μισθών στους εργαζόμενους που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
10: We have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees.
7: Την γνώμη της κατέθεσε στην Επιτροπή Fair Work Commission και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στην έκθεση που υπέβαλε, ζήτησε από την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει υπέρ μιας βιώσιμης αύξησης του πραγματικού μισθού, όπως ανέφερε. Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής Fair Work, ο Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers και η Υπουργός Εργασιακών Σχέσεων Amanda Rishworth έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου όπου χαιρέτησαν την απόφαση της Fair Work Commission. Ο κύριος Chalmers, σχολιάζοντας την απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,75%, εξέφρασε την ικανοποίησή του, υπογραμμίζοντας ότι εκατομμύρια Αυστραλοί εργαζόμενοι όχι μόνο χρειάζονται, αλλά και αξίζουν την αύξηση αυτή. «Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή επιτυγχάνει μια πολύ αποτελεσματική ισορροπία», είπε και συνέχισε. «Αυτή είναι η βιώσιμη αύξηση των πραγματικών μισθών που ζητήσαμε στην πρόταση που υποβάλαμε». Τον ακούμε να λέει.
11: We think this decision strikes a very effective balance.
5: Και με τα λόγια αυτά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, το θέμα που μας ανέπτυξε η Ντίνα Γερολίμου για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
6: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News την πεποίθησή του ότι είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμού στην ελεύθερη και απρόσκοπτη ναυσιπλοεία. Επιπλέον, σημείωσε ότι μπορεί να υπάρξει και παράταση της εκεχηρίας με το Ιράν κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου CNN. Περισσότερα ακούμε στο θέμα, το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθετής.
12: Πληροφορίες του CNN αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχουν και πάλι ανακάμψει μετά από ανακοινώσεις στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη είχε αναστείλει τις συνομιλίες λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Οι Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο απείλησαν τη Δευτέρα να ανατρέψουν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για μια προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Σε μια σειρά εξελίξεων, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ισραήλ απείλησε να επιτεθεί σε προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Νότια Βηρυτό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη Δευτέρα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η συνδιάλεξη ήταν αρκετά έντονη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε τον Ισραηλινό ηγέτη να περιορίσει τα σχέδια για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλούνται αμερικανικά δημοσιεύματα. Ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποίησε σε ορισμένα σημεία της συνομιλίας υβρεολόγιο για να εκφράσει την έντονη διαφωνία του με την προγραμματισμένη επίθεση, η οποία απειλούσε να ανατρέψει τις προσπάθειές του να επιτευχθεί μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό πως τον είχε υποστηρίξει στο παρελθόν και τον προειδοποίησε ότι ο βομβαρδισμός του Λιβάνου θα μπορούσε να απομονώσει περαιτέρω το Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τον οξύ τόνο της τηλεφωνικής συνομιλίας, όπως αυτός αναφέρθηκε νωρίτερα, από δημοσίευμα του Αμερικανικού ειδησιογραφικού ιστότοπου Αξιός. Σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά τη συνομιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι είχε μια παραγωγική συνομιλία και υποστήριξε ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ θα σταματούσαν να επιτίθενται ο ένας τον άλλον. Δήλωσε επίσης ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα δεν θα προχωρούσαν προς τη Βηρυτό. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε δική του ανακοίνωση σημείωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνέχιζε να επιτίθεται στο Νότιο Λίβανο όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά φάνηκε να αποφεύγει αναφορές για το ενδεχόμενο επιθέσεων στη Βηρυτό. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν επιβεβαίωση της αποδοχής από τη Χεζμπολάχ πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών που προβλέπει κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την πρόταση, οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού θα σταματήσουν με αντάλλαγμα την αποχή της Χεζμπολάχ από την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Το πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός θα επεκταθεί στη συνέχεια ώστε να συμπεριλάβει και τα υπόλοιπα εδάφη του Λιβάνου, προστίθεται στην ανακοίνωση. Η γραπτή δήλωση έρχεται μετά την αναγγελία του πρόεδρου Τραμπ ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με την ηγεσία της Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, όπως σημείωσε, και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Πάντως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν εκ νέου πειρά εν μέσω των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις το Σαββατοκύριακο, ενώ το Ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ως αντίδραση έπληξε αμερικανική βάση. Οι αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην ακτή του Ιράν στον Περσικό κόλπο αποτέλεσαν απάντηση στις επιθετικές ενέργειες του Ιράν, οι οποίες περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν τύπου MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση Central Command σε ανάρτησή της στο X. Τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αντέδρασαν άμεσα εξουδετερώνοντας τα ιρανικά αμυντικά συστήματα, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους και δύο μη επανδρομένα αεροχήματα επίθεσης μίας χρήσης που αποτελούσαν σαφή απειλή για τα πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα, ανέφερε το CENTCOM, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εκεχηρίας. Οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν επίσης δύο ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που στόχευαν αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ αργά την Κυριακή, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός, προσθέτοντας ότι κανένας αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι είχε στοχεύσει μια αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως απάντηση στην επίθεση στο νότιο Ιράν, χωρίς να προσδιορίσει ποια βάση. Τα συστήματα αεράμινας τέλος στο Κουβέιτ αναχέτησαν επίσης επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροχήματα, drones, ενώ σιρήνες ηχούσαν σε όλη τη χώρα, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Κούνα, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.
6: Ακούσαμε θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με τις τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα των πολέμων στη Μέση Ανατολή.
5: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 4:30, που σημαίνει ότι είναι η ώρα για την επόμενη ενημέρωσή μας. Και για αυτό το σκοπό είναι ξανά μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο ο Στέργος Καστελωρίου. Σε ακούμε, Στέργο.
13: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Αύξηση μισθών για εκατομμύρια εργαζόμενους στην Αυστραλία από την 1η Ιουλίου.
5: αντιδράσει του συνασπισμού για τις νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Αλμπανίζη. Αμερικανική πρόταση για αποκλιμάκωση με το Ισραήλ αποδέχθηκε η Χεσμπολάχ. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα Τσίπρα, τρίτη Καριστιανού, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Νέα αντιπαράθεση Ράμα Τσίπρα για την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και τα 28 εκατομμύρια συμπλήρωσε σήμερα ο πληθυσμός της Αυστραλίας. Θέμη.
13: Ευχαριστούμε, Στέργο. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, για αυτή την ώρα. Δικά σας γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο. Περιμένουμε στον αριθμό 0448-799-323. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
14: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
13: Μπήκαμε λοιπόν στον Ιούνιο, όπως λέγαμε και χθες το απόγευμα, φίλες και φίλοι, Πρωτομηνιά, που εδώ στο νότιο ημισφαίριο που εμείς ζούμε είναι ο πρώτος μήνας του χειμώνα, τυπικά ή ουσιαστικά όπως θέλετε. Αντίστοιχα όμως, εκεί που οι περισσότεροι από εμάς γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, ο Ιούνιος ήταν ο πρώτος και παραμένει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος λοιπόν, εμπνεόμενος από τον μήνα Ιούνι, έγραψε μερικούς στίχους, τους μελοποίησε ο Βασίλης Κουμπής και τους ερμήνευσε ο Γιάννης Θωμόπουλος.

0: Είπαμε φίλες και φίλοι, έτσι εμπνεύστηκε τον μήνα Ιούνιο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ο Βασίλης ο Κουμπής έβαλε τη μουσική και στην ερμηνεία που ακούσαμε ήταν ο Γιάννης Θωμόπουλος. Πάμε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, την συνέντευξη δηλαδή της ημέρας. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Πρόσφατα, φίλες και φίλοι, έχουν γίνει αλλαγές στα λεγόμενα πακέτα φροντίδας στο σπίτι που προσφέρονται σε πολλά άτομα, αλλά κυρίως σε ηλικιωμένους. Αλλαγές στο πλαίσιο ευρύτερων υπηρεσιών στο σπίτι, home care services, που αποτελούν πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Εμείς για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, προσκαλέσαμε να είναι σήμερα μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Μεθενίτη, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια για αυτά τα πακέτα φροντίδας στο σπίτι στον οργανισμό της Βασιλιάδας και επομένως ξέρει περισσότερα. Κυρία Μεθενίτη, εν πρώτης γεια σας και ευχαριστούμε έτσι που είσαστε μαζί μας.
1: Γεια σου Θέμη, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, αρχικά θέλω να μας μιλήσετε για αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει, με απλά λόγια, ποια προγράμματα αφορούν, για να γίνουν έτσι κατανοητά στον κόσμο.
1: Βεβαίως. Οι αλλαγές αφορούν τις υπηρεσίες, όπως είπες και εσύ, φροντίδα στο σπίτι. Είναι κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει από την 1η Νοεμβρίου.
0: Του 25.
1: Ακριβώς, του 25, και αφορούν όλους τους πελάτες ή τους υποψήφιους πελάτες που θέλουν να πάρουν βοήθεια στο σπίτι. Κυρίως οι αλλαγές αφορούν τα νούμερα των πακέτων και τα level, τα επίπεδα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και την συμμετοχή την οποία πρέπει να έχει κάθε πελάτης. Απλά για να το κάνουμε κατανοητό στον κόσμο, γιατί αυτό είναι κυρίως αυτό που τους απασχολεί και που δεν καταλαβαίνουν, είναι ότι προηγουμένως δεν υπήρχε κάποια συμμετοχή από τον ίδιο τον πελάτη για να λάβει αυτές τις υπηρεσίες. Όλα ήταν υπό την επιμέλεια και χορήγηση του κράτους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διαφορές και υπάρχει κάποιο contribution, κάποια συμμετοχή εκ μέρους των πελατών.
0: Συμμετοχή οικονομική.
1: Ακριβώς, οικονομική. Και αυτό είναι το κομμάτι που δυσκολεύεται λίγο ο κόσμος να καταλάβει και καλό είναι να το πούμε. Είναι οδηγία από την κυβέρνηση και έχει να κάνει με τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε...
0: Του κάθε χρήστη.
1: Ακριβώς, του κάθε χρήστη. Ναι, του κάθε ακριβώς. Χρήστη.
0: Άρα πριν ήταν εντελώς δωρεάν.
1: Ακριβώς.
0: Μετά τον Νοέμβρη πέρυσι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός
1: υπάρχει και κάποια συμμετοχή.
0: Ο χρήστης, αυτός που συμμετέχει, μπορεί να κληθεί να συμβάλλει ένα μέρος οικονομικό.
1: Ακριβώς.
0: Καλά το κατάλαβα.
1: Ακριβώς, Θέμη, το οποίο η συμμετοχή ορίζεται από το κράτος, όχι από την Βασιλιάδα. Δηλαδή θα κάνει κάποιο assessment και θα του πούν ποιο θα είναι το ποσοστό το οποίο θα πρέπει να συμβάλλει. Μία άλλη αλλαγή, η οποία είναι για προς όφελος των πελατών μας, είναι ότι έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη δημιουργία του πακέτου και πώς αυτό θα τον επωφελήσει. Δηλαδή, συνεργάζονται αποκλειστικά με τα μέλη της ομάδας μας, λένε ακριβώς τι υπηρεσίες θέλουν να πάρουν και πάνω σε αυτό που ο πελάτης μας θα θέλει θα δημιουργηθεί το πλάνο.
0: Τώρα να ρωτήσω, όταν μιλάμε για βοήθεια, μπορεί να είναι βοήθεια για φαγητό, ας πούμε, ή για βοήθεια με κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος?
1: Ακριβώς, και στα δύο.
0: Είναι
1: αυτά.
0: Πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά. Συνήθως οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι μεταφορά. Για παράδειγμα, κάποιος θέλει να πάει σε ένα ραντεβού στο γιατρό του. Μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Ψώνια. Να τον βοηθήσουμε να μαγειρέψει, να καθαρίσουμε το σπίτι. Βοήθεια με την ατομική του φροντίδα, γιατί οι ανάγκες κάθε πελάτη είναι διαφορετικές. Έχουμε φυσικοθεραπευτές, έχουμε διαιτολόγους, γεύματα τα οποία να παραγγείλουν. Έχει πάρα πολλές επιλογές ο κάθε πελάτης, για τις οποίες είμαστε εκεί να τον εξυπηρετήσουμε αναλόγως.
0: Τώρα, ακροατές και ακροάτριες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και ήδη έπαιρναν βοήθεια από αυτά τα προγράμματα για τα οποία μιλούμε, έπρεπε να κάνουν κάτι, πρέπει να κάνουν κάτι ή οι αρμόδιες υπηρεσίες τους ενημερώνουν σχετικά?
1: Πελάτες που ήδη έπαιρναν τις υπηρεσίες μας δεν έπρεπε να κάνουν απολύτως τίποτα. Έπρεπε εμείς σαν οργανισμός να τους καθοδηγήσουμε στις αλλαγές. Ό,τι έπρεπε να γίνει ήταν από μεριάς μας. Το μόνο που έπρεπε να καταλάβει ο κόσμος είναι πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να τον επηρεάσουν στο μέλλον. Θα δώσω ένα παράδειγμα απλά για να καταλάβει λίγο ο κόσμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Για παράδειγμα, έρχεται ένας πελάτης, είναι σε ένα πακέτο που είναι νούμερο ένα, γιατί οι ανάγκες του δεν είναι τόσο βαριές. Ήδη λαμβάνει υπηρεσίες από εμάς πριν από την 1η Νοεμβρίου και οι προϋπάρχοντες κανόνες, να το πούμε έτσι, είναι σε ισχύ. Όταν περάσει ο καιρός και θα πρέπει να αλλάξει το πακέτο του γιατί οι ανάγκες του μεγάλωσαν, τότε θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές για τις οποίες όμως ενημερώνεται ο πελάτης εξ αρχής και ήδη γνωρίζει σε τι μπορεί να επηρεαστεί. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε συμμετοχή προηγουμένως, όταν αλλάζει το πακέτο μπορεί να υπάρχει κάποια συμμετοχή. Είμαστε εκεί για να τον βοηθήσουμε και να εξηγήσουμε στον καθένα γιατί κάθε αλλαγή είναι δύσκολη. Οι πελάτες μας είναι 65 ετών και πάνω και είναι λίγο δύσκολο όταν έρχονται αλλαγές, ο καθένας να καταλάβει τι αυτό μπορεί να σημαίνει για εκείνον.
0: Και όταν υπάρχει και το οικονομικό σκέλος, η αντίδραση μπορεί να είναι λίγο πιο έντονη, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και, και υποθέτω θα είχατε τέτοια περιστατικά.
1: Έτσι.
0: Από κόσμο.
1: Και ακόμα έχουμε, και απλά θέλω έτσι, είναι ευκαιρία να καταλάβει ο κόσμος ότι ό,τι αποφάσεις παίρνουμε στο θέμα της συμμετοχής, της οικονομικής,
0: δεν είναι δικό σας έργο.
1: Ακριβώς.
0: Έρχεται από την Αυστραλιανή κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό δεν αφορά μόνο το δικό σας φορέα, αφορά όλους τους φορείς που συμμετέχουν και προσφέρουν αυτά τα πακέτα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι καλό που μας τα λέτε όλα αυτά έτσι και απλά και κατανοητά, αλλά όσοι και όσες θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες σε επίπεδο κυβέρνησης, λέμε τώρα, υπάρχει ένας κεντρικός τηλεφωνικός αριθμός που θα μπορούσαν να καλέσουν?
1: Φυσικά, γιατί για να πούμε ότι όποιος θέλει να λάβει υπηρεσίες στο σπίτι πρέπει να έχει ένα έγγραφο που ονομάζεται Age Care Assessment, και για να το πάρουν αυτό το χαρτί πριν καλέσουν τη Βασιλιάδα ή οποιονδήποτε πάροχο, πρέπει να πάρουν στο 1800-204-22. Να πούμε ότι αν κάποιος δεν μιλάει αγγλικά, υπάρχουν μεταφραστές τους οποίους μπορούν να ζητήσουν. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα ουσιαστικά για να μπορέσεις να λάβεις βοήθεια στο σπίτι. Σου κάνουν ένα assessment, μια εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Κοιτάνε τις ανάγκες σου στην αρχή από το τηλέφωνο και έπειτα στέλνουν κάποιους στο σπίτι. Δίνουν στον κάθε υποψήφιο κάποιο χαρτί με κάποιους κωδικούς και με αυτούς τους κωδικούς έπειτα μπορούν να πάνε στη Βασιλιάδα, να μας πάρουν τηλέφωνο, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Στον φορέα της προτίμησής τους. Λοιπόν, ο αριθμός που είπατε είναι 1800-200-422. Να το πω ξανά, φίλες και φίλοι, 1800-200-422. Όμως, εάν κάποιος δεν μιλάει επαρκώς τα αγγλικά και θα ήθελε να μιλήσει στη γλώσσα του, στην περίπτωσή μας τα ελληνικά, νομίζω ο αριθμός για να ζητήσεις διερμηνέα είναι 131-450. Η γραμμή λέγεται TIS. 131-450. Μιλήστε μας έτσι λίγο εκτενέστερα για τον δικό σας το φορέα. Ποιοι είσαστε?
1: Είμαστε η Euphoria by St. Basil's, και εδώ με την ευκαιρία...
0: Η Εφορία της Βασιλιάδας.
1: Έτσι να το πούμε και στα ελληνικά. Παλιότερα, έτσι για να το καταλάβουν λίγο και οι ακροατές σας, όταν ονομάζαμε και λέγαμε Βασιλιάδα, ήταν όλα τα τμήματα, τα γυροκομεία και το τμήμα το κοινοτικό. Απλά επειδή θέλαμε έτσι λίγο να ξεχωρίσουμε τις δύο υπηρεσίες, St. Basil's είναι τα γυροκομεία μας και εμείς είμαστε το Euphoria by St. Basil's που προσφέρουμε βοήθεια στο σπίτι για, όπως είπαμε, όλους τους
0: ανθρώπους που έχουν αυτή την ανάγκη.
1: Άνω των 65, με το έγγραφο αυτό,
0: δηλαδή,
1: από το MyEdgeCare.
0: Αν ένας είναι 63, ας πούμε, και έχει την ανάγκη, τι γίνεται?
1: Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που μπορούν να τους εξυπηρετήσουν.
0: Ωραία, ωραία. Άρα γι' αυτό το τονίζετε εσείς άνω των 65.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό θα τους το πούν και στο τηλέφωνο που δώσαμε προηγουμένως, όταν πάρουν, ότι τα πακέτα δίνονται σε άτομα άνω των 65.
0: Θα σας ζητήσω λίγο να μας βάλετε στη διαδικασία, δηλαδή. Πώς γίνεται η προσέγγιση, πώς εντάσσεται στο πρόγραμμα ένας νέος χρήστης που είπαμε?
1: Ένας νέος χρήστης, αφού καλέσει το MyEdgeCare και πάρει ακριβώς το πακέτο του, είναι σε ισχύ, μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε πάροχο της επιλογής του. Εγώ θα μιλήσω για την Βασιλιάδα. Η διαδικασία είναι καλή στον αριθμό μας, που μπορώ να δώσω τώρα, άμα θέλεις, Θέμη, ή αργότερα.
0: Πες τον με την ευκαιρία.
1: Το νούμερο που μπορεί να μας καλέσουν είναι το 1300 367 551. Να το επαναλάβω, 1300 367 551. Η κοπέλα που έχουμε στο γραφείο, η οποία μιλάει και ελληνικά, απλά να το αναφέρω, είναι χρήσιμο.
0: Βέβαια, σε ελληνόφωνο ραδιοφωνικό
1: σταθμό. Έτσι.
0: Γίνεται αυτή η συνέντευξη.
1: Έτσι. Θα ζητήσει τον κωδικό τον οποίο έχει πάρει ο καθένας από την κυβέρνηση και μετά θα του εξηγήσει ποια είναι η διαδικασία ακριβώς, η οποία είναι πολύ απλή, αν έχουμε όλα τα χαρτιά που χρειάζονται πριν κάνουμε το assessment, γιατί έχουμε και μια δικιά μας ομάδα η οποία πάει στα σπίτια των ανθρώπων, κάθεται μαζί τους και τους λύνει οποιαδήποτε απορία έχουν.
0: Να υποθέσω ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν και τέκνα βοηθούν τους γονείς τους.
1: Φυσικά, και είναι το προτιμότερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές, λίγο για να τις καταλάβει ο καθένας, είναι λίγο δύσκολο. Και ναι, προτιμούμε και το θέλουμε να είναι και οι συγγενείς παρόν στην όλη διαδικασία.
0: Τώρα, η Βασιλιάδα είναι μεγάλος οργανισμός σε όλη την Αυστραλία, αλλά εσείς ποιες περιοχές καλύπτετε?
1: Στο New South Wales, Νέα Νότια Ουαλία, καλύπτουμε τις περιοχές που είναι στο Inner West. Συγγνώμη, χρησιμοποιώ αγγλικά, απλά μου είναι πιο εύκολο.
0: Γιατί έτσι είναι γνωστός ο Δήμος, Inner West Council
1: έτσι,
0: λέγεται, πολλά προάστια εκεί μέσα.
1: Ακριβώς, Eastern Suburbs, Randwick,
0: ανατολικά προάστια,
1: και Sutherland, που είναι Μιράντα, Γκαϊμία και οι περιοχές που είναι σε αυτό το προάστιο. Μπορούμε να στείλουμε και σε άτομα που είναι εκτός αυτών των προαστίων, αν έχουμε προσωπικό που είναι διαθέσιμο να ταξιδέψει λίγο παραπάνω. Και να πω επί της ευκαιρίας ότι επεκτηνόμαστε και προσφέρουμε υπηρεσίες πλέον και στην Καμπέρα.
0: Τα ερωτήματά μου απαντήθηκαν. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες που νομίζω τις είπαμε απλά, κατανοητά για τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έτσι ολοκληρώνοντας είναι κάτι άλλο που εσείς θα θέλατε να προσθέσετε.
1: Θα ήθελα να πω ότι όποιος θέλει οποιαδήποτε πληροφορία, ακόμα και αν αποφασίσει να μην έρθει με τη Euphoria by St. Basil's, πολύ ευχαρίστως είμαστε εδώ για να τους λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχουν ή ακόμα και να τους καθοδηγήσουν στο, να τους καθοδηγήσουμε, συγγνώμη, στο πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες στο σπίτι.
0: Λοιπόν, κυρία Μεθενίτη, Γενική Διευθύντρια στα πακέτα φροντίδας στο σπίτι της Βασιλιάδας Euphoria, Εφορία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Ραδιοθάλαμο και βέβαια ευχόμαστε κάθε καλό.
1: Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την κυρία Αλεξάνδρα Μεθενίτη, Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού της Βασιλιάδας για τα πακέτα φροντίδας στο σπίτι, Home Care Services. Λίγο αργότερα απόψε αυτό το θέμα θα είναι και στην ιστοσελίδα μας και έπειτα και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες όπου έχουμε παρουσία. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με ένα παρικιακό θέμα με το οποίο ασχολούμαστε ήδη από την περασμένη Παρασκευή.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Με την συμμετοχή άνω των 120 ατόμων πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, φίλες και φίλοι, στο οίκημα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας της Νέας Νούτιας Ουαλίας δημόσια συγκέντρωση, κατά την οποία συζητήθηκαν προτάσεις για την αξιοποίηση των περίπου 120 εκατομμυρίων δολαρίων που θα προκύψουν από την πώληση του οικοπαίδου του οργανισμού Hellenic Village στο Kemps Creek του δυτικού Σίδνεϊ. Τον συντονισμό της συζήτησης είχε αναλάβει ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φιλανθρωπικών Σωματείων Ελλήνων ΟΦΣΕ και πρώην πρόεδρος του Hellenic Village Κώστας Βερτζάγιας. Μαζί του στην έδρα ήταν ο πρώην πρόεδρος και των δύο αυτών φορέων, Γιάννης Καλιμάνης, το πρώην επιτελικός στέλεχος επίσης των δύο φορέων, ο Παναγιώτης Μίχαλος, και ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας και πρώην πρόεδρος του ΣΑΕ Οκεανίας, Γιώργος Αγγελόπουλος. Ο κύριος Βερτζάγιας παρουσίασε το ιστορικό της υπόθεσης με την απόκτηση της γης από το 1987 μέχρι σήμερα. Υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις σχετικά με την διάθεση των εσόδων από την πώληση αυτού του οικοπαίδου αποτελούν την σημαντικότερη υπόθεση στα 125 χρόνια οργανωμένης παρουσίας της ελληνικής παροικίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στους διαχρονικούς στόχους της δημιουργίας ενός ταμείου και ενός πολιτιστικού κέντρου. Στη συγκέντρωση αναγνώστηκε το δελτίο τύπου που εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή ο οργανισμός Hellenic Village, αναγγέλλοντας την συγκρότηση ταμείου με το όνομα Australian Hellenic Future Fund, το οποίο θα στηρίζει σκοπούς όπως η εκπαίδευση, η ιατρική έρευνα, προγράμματα για νέους και ηλικιωμένους και άλλα. Ο κύριος Βερτζάγιας σημείωσε ότι η ίδρυση αυτού του ταμείου αποτελεί θετική εξέλιξη, η οποία θα πρέπει να τύχει υποστήριξης με την προϋπόθεση ότι θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά την συγκέντρωση, εκπρόσωποι ορισμένων σωματείων μελών του Hellenic Village γνωστοποίησαν την πρόθεση των φορέων τους να συνεισφέρουν ένα ποσό από τα χρήματα που θα λάβουν στο εν λόγω ταμείο, αλλά και πάλι με την προϋπόθεση να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το ταμείο, όπως ποιο θα είναι το καταστατικό του, πώς θα διοικείται κτλ. Στη διάρκεια της συγκέντρωσης εγκρίθηκαν ομόφωνα μερικά ψηφίσματα, όπως να εκλεγεί η Επιτροπή της Παροικίας, με βάση των συγκεντρωμένων χθες το βράδυ, η οποία θα συναντηθεί με την Επιτροπή του Hellenic Village, το Συμβούλιο δηλαδή το Διοικητικό, καθώς και ξεχωριστά με κάθε έναν από τους 21 οργανισμούς που είναι μέλη στο Hellenic Village. Επίσης, να εκδοθεί ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης που θα περιλαμβάνει και το ψήφισμα υπόμνημα που κυκλοφόρησε στη διάρκεια της συγκέντρωσης, να απευθυνθεί έκκληση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Hellenic Village να συγκαλέσει δημόσια συγκέντρωση αντίστοιχη με την χθεσινή, να αναρτηθεί το ψήφισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι 21 οργανισμοί να ακολουθήσουν το παράδειγμα άλλου συλλόγου και να συγκαλέσουν δημόσιες συνελεύσεις των μελών τους. Να αναφέρουμε τέλος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Hellenic Village δεν είχε συμμετοχή στην διοργάνωση της χθεσινοβραδινής συγκέντρωσης. Αντιθέτως, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος Γιώργος Μπλιώκας, εκείνη την ώρα είχε το Hellenic Village την δική του συνεδρίαση, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, ακούστηκε και στη διάρκεια της συγκέντρωσης χθες βράδυ, αλλά μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Μπλιώκας, ότι οι 21 σύλλογοι που είναι μέλη του Hellenic Village θα λάβουν τα πρώτα ποσά που τους αναλογούν από το ποσό που έχει καταβληθεί ως τώρα από την πώληση του οικοπαίδου μέχρι τις 30 Ιουνίου, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Οι σύλλογοι, θυμίζουμε, με μία μετοχή αναμένεται να λάβουν περίπου 300.000, οι σύλλογοι με δύο μετοχές περίπου 600.000 και οι σύλλογοι με τρεις μετοχές περίπου 900.000. Αναφορικά με την χθεσινοβραδινή συγκέντρωση στάλθηκε δελτίο τύπου από τον κύριο Βερτζάγια, στο οποίο βασίστηκε εν πωλής και η δική μας αναφορά, αλλά αυτή η ανακοίνωση θα αναρτηθεί και λίγο αργότερα στην ιστοσελίδα μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήδη μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της πρώτης ώρας, φίλες και φίλοι, και πάμε να κλείσουμε μουσικά και να θυμηθούμε τι μας είπε, τι μας ζήτησε καλύτερα χθες το απόγευμα η καλή μας φίλη, η κυρία Δανάη.
6: Ναι, και Άμα μπορείτε, βάλτε και για μένα με το Μιχάλη Βιολάρη, όποιον να είναι και όποτε μπορείτε.
0: Μπορούμε σήμερα, κυρία Δανάη. Ο Μιχάλης Βιολάρης είναι και προσωπικά αγαπημένος και καθώς κατάγεστε από την Μεγαλόνησο Κύπρο, ας βάλουμε ένα πολύ κυπριακό με το Βιολάρη.

Μιχάλης Βιολάρης από τα νιάτα του, τα πολύ νιάτα του, φίλες και φίλοι, τα σύλλη της ή αλλιώς τα χείλη της. Ελπίζω να το είπα καλά στα κυπριακά. Έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους σε αυτό το τραγούδι ο Βιολάρης, με το οποίο κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Στην δεύτερη, αυτό που σίγουρα προγραμματίζουμε είναι οι παρικιακές μας ανακοινώσεις, οι προτάσεις μας για τα κανάλια SBS απόψε. Αν το επιτρέψει ο χρόνος, θα ακούσουμε και την ανταπόκριση από το Hobart. Αν όχι, θα τη μεταθέσουμε για αύριο, λίγο μετά τις 5.30, κοντά μας και ο Βασίλης ο Κυπουρός. Αλλά πριν από όλα αυτά, έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Στέργο Καστελωρίου και εμείς επιστρέφουμε και πάλι σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα 95 ακριβώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση χαιρέτησε την απόφαση της Επιτροπής Δίκαιης Εργασίας να αυξήσει τους μισθούς εκατομμυρίων εργαζομένων κατά 4,75% από την 1η Ιουλίου. Με την απόφαση αυτή, οι χαμηλόμισθοι θα λαμβάνουν 26,44 δολάρια την ώρα αντί για 24,95. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, δήλωσε ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι η Επιτροπή αναγνώρισε τις πιέσεις που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής στα νοικοκυριά. Ξεκίνησε στο Κοινοβούλιο την πενταήμηνη έρευνα για τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας Όκους ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων και μη κερδοσκοπικών φορέων. Η έρευνα θα δέχεται γραπτές εισηγήσεις και θα πραγματοποιήσει δημόσιες ακροάσεις πριν παραδώσει την τελική της έκθεση στις 30 Οκτωβρίου. Η έρευνα θα εξετάσει μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις της απόκτησης πυρηνικής τεχνολογίας από την Αυστραλία, καθώς και το κατά πόσο τα προγραμματισμένα υποβρύχια θα παραδοθούν εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. Να αλλάξουμε θέμα. Η πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ αποδέχθηκε αμερικανική πρόταση να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, με αντάλλαγμα να διακοπούν οι επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε νωρίτερα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε μια πολύ καλή συνομιλία με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση και ότι κατάφερε να πείσει τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση. Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει συνομιλήσει στο παρελθόν με τη Χεζμπολάχ, καθώς αυτή έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι υπό διαπραγμάτευση η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Auction 24. Σύμφωνα με αυτήν, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου με 25,6%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται πλέον το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με 13%. Ακολουθούν το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με 10,5%, το ΠΑΣΟΚ με 8,8%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής με 1,4%. Όσον αφορά στο ερώτημα για το αξίωμα του Πρωθυπουργού, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ακολουθούν η Αλέξη Τσίπρας, Μαρία Καριστιανού και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Οργανισμός Κατά της Διαφθοράς της Βικτόριας αναμένεται να αποκτήσει διευρυμένες εξουσίες για να παρακολουθεί πώς δαπανώνται χρήματα των φορολογουμένων κατά τη διερεύνηση εγκληματικών δραστηριοτήτων σε κυβερνητικά έργα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η IBAC μπορεί να ερευνά δημόσιους λειτουργούς ή δημόσιους φορείς, όχι όμως εργολάβους ή τρίτα μέρη όπως συνδικαλιστικά στελέχη ή μέλη συμμοριών μοτοσυκλετιστών. Οι μεταρρυθμίσεις επεκτείνουν τις εξουσίες του οργανισμού ώστε να ερευνά τη διακίνηση δημόσιων κονδυλίων μέσω εργολάβων και εταιριών παροχής εργατικού δυναμικού. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα με αφορμή τα επεισόδια της Βερντίτσα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η διαμάχη ξεκίνησε μετά από ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς, το οποίο ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει προς τα τύρανα για το σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. Ο Έντι Ράμα απάντησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι βασίζεται σε μισές αλήθειες και υιοθετεί εθνικιστικές αποχρώσεις, μετατρέποντας ένα μεμονωμένο περιστατικό σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής αντιπαράθεσης. Διασώστες στο Λάος αναζητούν εναλλακτική δίωδο προς ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο που πιστεύεται ότι δύο άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. 5 από τα 7 άτομα που είχαν αρχικά εγκλωβιστεί στο σπήλαιο έχουν ήδη διασωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικοι του χωριού είχαν εισέλθει στο σπήλαιο πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, αναζητώντας πολύτιμα ορυκτά όπως χρυσό πριν παγιδευτούν από ξαφνική πλημμύρα. Διαδοχικές συναντήσεις για τη διαχείριση του αυτόδους πυρετού θα έχει σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Αρχικά θα ενημερωθεί από την επιδημιολογική ομάδα και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για την πορεία της νόσου και τα μέτρα που έχουν συμπεριλαμβανομένες στις συρρήξεις των κτηνοτρόφων. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με αγροτικές οργανώσεις και τη φωνή των κτηνοτρόφων, οι οποίες αναμένεται να συζητήσουν την παρέμβασή τους σε ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας, των κανονισμών και των σχετικών πρωτοκόλων. Και ξεπέρασε 28 εκατομμύριο κατοίκους ο πληθυσμός της Αυστραλίας. Σύμφωνα με το ρολόι πληθυσμού της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ορόσημο αυτό καταγράφηκε σήμερα το πρωί στις 6. Η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι βάσει των εκτιμήσεών της, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας αυξάνεται κατά ένα άτομο κάθε 75 δευτερόλεπτα. Με το σημερινό ρυθμό αύξησης, ο πληθυσμός της χώρας αναμένεται να φτάσει τα 29 εκατομμύρια το 2028 και ενδέχεται να αγγίξει τα 30 εκατομμύρια, διορθώνω, το 2031.
Στι ισοτιμίε συναλλάγματο είναι Αυστραλιανό δωράκι τη σήμερα με 62 λεπτά το ευρώ και 72 σέντ του Αμερικανικού δολαρίου. Ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούν οι βροχές με 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ συννεφιά με 14 έως 21 βαθμούς. Ουλούγκονγκ επίσης συννεφιά με 11 έως 19 βαθμούς. Νιούκαστ ηλιοφάνεια με 13 έως 21. Πέρθ βροχές με 8 έως 18 βαθμούς. Αδελαϊδα επίσης βροχές με 11 έως 16. Βροχές και στο Χόμπαρτ με 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Καμπέρα επίσης βροχές με 7 έως 12 βαθμούς. Πρίσβενη ηλιοφάνεια με 15 έως 25, Κέρνς επίσης ηλιοφάνεια με 18 έως 27 βαθμούς και Ντάργουιν συννεφιά με 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται αίθριος καιρός με 21 έως 29 βαθμούς, ηλιοφάνεια και στη Λευκοσία, με θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του βελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στρίγος Χριστελλορίου. Ακολουθούν μηνύματα και συνέχεια μαζί σας ο Θέμης Καλός και η Αναστασία Ράλη με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας.

Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 51 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα έχουμε να εκφωνήσουμε επαρικιακές ανακοινώσεις, να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Αν το επιτρέψει ο χρόνος, θα μεταδώσουμε και την ανταπόκριση από το Hobart. Λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, κοντά μας ο Βασίλης ο Κυπουρός, να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Όμως έχουν έρθει και ένα δυο μηνύματα για σήμερα. Επομένως θα τα διαβάσουμε πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα της δεύτερης ώρας. Ο φίλος ο Νάσος από την Μελβούρνη, μονολεκτικός σήμερα, μονολεκτικός δηλαδή μία λέξη, ζω. Χαιρόμαστε φίλε Νάσο, να είσαι καλά που μας ακούς πάνω απ' όλα και εσύ και όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ο φίλος ο Νίκος από τη Μελβούρνη μας γράφει για κάτι που άκουσε σε εκπομπή σε ελληνικό κανάλι, που είπαν οι δημοσιογράφοι που παρουσίαζαν την εκπομπή πως ούτε λίγο ούτε πολύ μια ακόμη βρωμιά βγαίνει ή θα βγει στη φόρα. Περίπου 180 άτομα, λέει, οικογένειες μοιράστηκαν 19 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του περιβόητου πια ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σημειώνει πως δεν άκουσα περισσότερες πληροφορίες, ούτε σε ποια περιφέρεια ήταν, πόσο τυχεροί ήταν αυτοί που τα πήραν. Εν πάση περιπτώσει σημειώνει αυτό θα πει Ελλάδα μας το μεγάλο.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Καζαντζίδη. Και σας είχα πει ότι υπάρχει άλλη μία υπέροχη εκτέλεση με τον Πάνο Καβαλά. Και πήρα ορισμένα μηνύματα όπου πολύ φιλικά με επιπλήτεται και μου γράφετε «Μη μας βάζεις σε πειρασμό, καλύτερα να μην το λες. Αν το λες, να τα βάζεις τα τραγούδια». Και πολύ καλά κάνετε, φίλες και φίλοι, μόνο για να τα βάλω τα τραγούδια πρέπει αφενός να περάσουν λίγες μέρες όταν είναι ίδιο τραγούδι ή κάποιο διάστημα, έτσι. Το τραγούδι λοιπόν που είχε ζητηθεί και ακούστηκε με τον Καζαντζίδη ήταν το «Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά». Το είπα και τότε, το λέω και σήμερα, τραγούδι με πολύ πόνο. Σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μητσάκη. Το είπε ο Καζαντζίδης, επιμένω όμως, το είπε εξίσου ο Γαβαλάς, εξίσου καλά και ο Πάνος Γαβαλάς. Το ακούμε τώρα και ελπίζω να συμφωνήσετε.

Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την εκδοχή και με τον Πάνο Γαβαλά αυτού του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιού από τη δεκαετία του 50, τραγούδι εξ ολοκλήρου του Γιώργου Μιτσάκη, «Πέφτουν τα φύλλα απ' τα κλαριά». Και τέταρτο είναι η ώρα και πάμε

0: να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψη. Η επιμέλεια σήμερα είναι του Πάνου Αποστόλου. Πάνο.
1: Η πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε είναι η εκπομπή Insight με θέμα την αντιμετώπιση της άνοιας, η οποία είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου στην Αυστραλία σήμερα. Πόσο καλά εξοπλισμένοι είμαστε για να την διαχειριστούμε? Στο κανάλι SBS στις 8.30. Στην εκπομπή Dateline ταξιδεύουμε μέχρι τις Φιλιππίνες, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων είναι καθολική, ενώ η ζήτηση για εξορκισμούς έχει αυξηθεί ραγδαία. Οι ιερείς λένε ότι πολεμούν έναν πνευματικό πόλεμο, αλλά οι επαγγελματίες υγείας προειδοποιούν ότι τα ευάλωτα άτομα κινδυνεύουν από λανθασμένες διαγνώσεις. Περισσότερα στο κανάλι SBS στις 9.30. Η ταινία που σας προτείνουμε για απόψε έχει τίτλο «Victoria and Abdul», η αληθινή ιστορία της εκπληκτικής και απίθανης φιλίας ανάμεσα στη βασίλισσα Βικτόρια, την οποία υποδύεται εξαιρετικά η Judy Dench, και ενός νεαρού υπαλλήλου του Ινδού Αμπντούλ Καρίμ. Στο κανάλι World Movies στις 9.30. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε Πάνο για αυτές τις προτάσεις.
2: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την πόλη του Χόμπαρτ για την τακτική ανταπόκριση από εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας Σωτήρης Καλογερόπουλος. Σωτήρη, εν πρώτη σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και βέβαια καλό μήνα ευχόμαστε.
3: Και εγώ χαιρετώ εσένα, Θέμη, και όλους τους ακροατές μας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλό μήνα σε όλους.
2: Το πρώτο σου θέμα για σήμερα, Σωτήρη, έχει ως εξής. Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Τεχνών, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τεχνολογίας της Τασμανίας, η Μαντλίν Όγκυλβι, παραιτήθηκε από τον υπουργικό θόκο της.
3: Ναι, Θέμη, η Υπουργός Μαντλίν Όγκυλβι παραιτήθηκε από τον υπουργικό της ρόλο το Σάββατο, τρεις ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι είχε αρνηθεί εσφαλμένα ότι ήταν διάδικος σε διαδικασίες του ανώτατου δικαστήριου ενώ ήταν υπουργός. Ο Πρωθυπουργός Τζέρεμι Ρόκλιφ αρνήθηκε να πει τι γνώριζε για τις νομικές αμοιβές που χρηματοδοτήθηκαν από τους φορολογούμενους και τις οποίες συγκέντρωσε η πρώην υπουργός σε μια μυστική υπόθεση του ανώτατου δικαστήριου, ενώ ο ταμείας της κυβέρνησης αποκάλυψε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει τις πληρωμές. Το θέμα κυριάρχησε στην έναρξη των εκτιμήσεων του προϋπολογισμού με τους εργατικούς και τους πράσινους να κατηγορούν τον Πρωθυπουργό για συγκάλυψη όσων εγνώριζε για την φερόμενη παραπλάνηση του Κοινοβουλίου από την Υπουργό. Οι νομικές αμοιβές της έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής τους φορολογούμενους περισσότερα από 120.000 δολάρια. Η διαμάχη ξεκίνησε τον Νοέμβριο όταν η Όγκυλβι δήλωσε σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι δεν είχε συμμετάσχει σε καμία υπόθεση του ανώτατου δικαστήριου τους προηγούμενους 18 μήνες. Την περασμένη εβδομάδα παραδέχθηκε ότι πράγματι είχε εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση. Ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε εάν γνώριζε για την αμοιβή της Υπουργού. Ο ηγέτης των εργατικών, Τζος Γουίλι, τον πίεσε επανειλημμένα, αλλά δεν κατάφερε να λάβει απάντηση. Η επικεφαλής των Πράσινων, Ρόζαλι Γκούντραφ, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι χρησιμοποίησε την εντολή καταστολής ως ασπίδα, λέγοντας ότι απέφυγε 44 ερωτήσεις σχετικά με το θέμα. Ο Πρωθυπουργός όμως συμφώνησε ότι οποιοδήποτε υπουργός που θα κριθεί ότι έχει εμπλακεί σε παράπτωμα θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα. Ο ταμείας Έρικ Άπετς θα αντικαταστήσει την Όγκυλβι κατά τη διάρκεια των εκτιμήσεων του προϋπολογισμού αυτής της εβδομάδας, αλλά το ποιος θα αναλάβει μόνιμα τα χαρτοφυλάκια της παραμένει αβέβαιο.
2: Και τώρα σε άλλο θέμα, Σωτήρη. Η προσωρινή πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Τασμανίας για δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες θα παραταθεί, λέει, για 12 επιπλέον μήνες.
3: Ακριβώς έτσι, Θέμη, οι δημόσιες συγκοινωνίες σε όλη την Τασμανία θα παραμείνουν δωρεάν για 12 επιπλέον μήνες σε μια κίνηση που στοχεύει στην ελάφρυνση των πιέσεων από το κόστος ζωής. Η παράταση επιβεβαιώθηκε στον προϋπολογισμό με την κυβέρνηση της πολιτείας να δεσμεύει 24 εκατομμύρια δολάρια για τη διατήρηση των δωρεάν εισιτηρίων μέχρι τον Ιούλιο του 2027. Ο Πρωθυπουργός Τζέρεμι Ρόκλιφ δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη ως αποτέλεσμα της δημοτικότητας της τρίμηνης δοκιμαστικής περίοδου των δωρεάν δημόσιων συγκοινωνιών που ξεκίνησε ως απάντηση στις ψηλές τιμές των καυσίμων στα τέλη Μαρτίου. Επίσης είπε ότι ο αριθμός των ατόμων που επιβιβάζονται στα λεωφορεία μετρό έχει αυξηθεί κατά περίπου 37%, ενώ οι μετακινήσεις με τις υπηρεσίες Kinetic είχαν αυξηθεί κατά περίπου 46%. Αυτή είναι μια σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης όσον αφορά τις υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών και το μέτρο κόστους ζωής των δωρεάν δημόσιων συγκοινωνιών. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση, αλλά κατά την άποψή μου μια αξιόλογη επένδυση, δήλωσε ο κύριος Ρόκλιφ. Ο Πρωθυπουργός επίσης δήλωσε ότι ελπίζει ότι η πρωτοβουλία θα βοηθήσει τους κατοίκους της Τασμανίας να εξοικονομήσουν χρήματα, μειώνοντας παράλληλα την κυκλοφορία στους δρόμους της πολιτείας. Άλλοι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας είναι οι ίδιοι οδηγοί των λεωφορείων, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν περισσότερους επιβάτες από τότε που καταργήθηκαν τα εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων οικογενειών και ηλικιωμένων κατά τις περιόδους εκτός αιχμής. Το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να εισπράττουν εισιτήρια έκανε επίσης τη δουλειά τους ευκολότερη, ενώ παράλληλα βελτίωσε τη διάθεση των επιβατών.
0: Και τέλος για σήμερα, Σωτήρη, θα μας μιλήσεις για μία ακόμη κινηματογραφική ταινία γυρισμένη στην Τασμανία με τον τίτλο Ancestry Road, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση.
3: Να θέμει μια Αυστραλιανή ταινία γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο κέντρο της Τασμανίας θα κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση, διαφημίζοντας μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία της πολιτείας. Το Ancestry Road, που θα το λέγαμε Οδός Προγόνων ή Οδός Καταγωγής, θα προβληθεί στο 9 Go στις 6 Ιουνίου, προσφέροντας στους θεατές την ευκαιρία να δουν τα Midlands να μεταμορφώνονται σε σκοτσέζικη ύπαιθρο. Το υπερφυσικό δράμα γυρίστηκε σε διάστημα 3 εβδομάδων πριν από περίπου 3 χρόνια, με μεγάλο μέρος της παραγωγής να λαμβάνει χώρα κατά μήκος του Bowhill Road, δυτικά της πόλης Outlands. Η ταινία παρουσιάζει την απέραντη γεωργική γη της Τασμανίας, τα ιστορικά και τα απομονωμένα τοπία. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον περασμένο Ιούνιο και τώρα θα προβληθεί στην τηλεόραση. Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης, παραγωγός και μοντέρ, ο Γκλεν Τρίγκς, δήλωσε ότι το Outlands επιλέχθηκε επειδή δεν φαίνονταν και πολύ Αυστραλιανό, καθιστώντας το ένα πιστικό υποκατάστατο της Σκωτίας. Πρόκειται για την ιστορία μιας οικογένειας που φτιάχνει έναν δρόμο στην ιδιοκτησία της, όταν μυστηριώδη αυτοκίνητα αρχίζουν να καταφθάνουν μεταφέροντας νεκρούς συγγενείς από το γενεαλογικό τους δέντρο. Ο Τρίγκς είπε ότι η ταινία ήταν βαθιά προσωπική, είναι εμπνευσμένη από το θάνατο της μητέρας μου, όπως είπε πριν από λίγα χρόνια. Πολλοί ντόπιοι του Outlands προσλήφθηκαν ως κομπάρσοι, ενώ ολόκληρη η κοινότητα εμφανίζεται σε μια σκηνή ομαδικής πεζοπορίας. Στην παραγωγή συμμετείχαν επίσης ηθοποιοί από την Τασμανία, μεταξύ των οποίων και ο ελληνικής καταγωγής Τζον Ξηδαβελώνης, γνωστός ως John X. Ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στην Τασμανία για άλλη μια ταινία.
0: Και με αυτό σου το θέμα ολοκληρώνουμε για σήμερα, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
3: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη. Όπως είπες, θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας από την όμορφη Τασμανία.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον ανταποκριτή μας του Χόμπαρτ, τον Σωτήρη Καλογερόπουλο. Λίγο αργότερα η ανταπόκρισή του θα είναι στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου έχουμε παρουσία. Θα περάσουμε σε παρικιακές ανακοινώσεις, αλλά πρώτα έχουν έρθει 2-3 μηνύματα που πρέπει να τα διαβάσουμε. Το πρώτο είναι από το φίλο μας τον Άσο, που γράφει τα εξής. Ακούγοντας, λέει, τις εδώ δημοσκοπήσεις που το ένα έθνος, One Nation, προηγείται, φυσικά αυτό, λέει, είναι ανησυχητικό. Αλλά με αυτό δεν έπεται πως ο πληθυσμός της Αυστραλίας ξαφνικά γίνανε όλοι ακροδεξιοί. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και με το δίκιο του. Δεν επιτρέπεται σε αυτήν εδώ τη χώρα με τόσο πλούτο να υπάρχουν και να υποφέρουν οι άνθρωποι να στερούνται τα πιο απαραίτητα αγαθά και να μην προλαβαίνουν να πληρώνουν λογαριασμούς. Ο χειμώνας θα είναι βαρύς, το έχω ξανά αναφέρει. Ο κόσμος θα υποφέρει, θα τυλίγονται στο σαλόνι τους με κουβέρτες και παπλώματα. Και μην βγει κάποιος και μου πει πως είμαι υπερβολικός. Αυτή η χώρα τουλάχιστον θα έπρεπε να είχε δωρεάν παιδεία και υγεία για όλους. Ειδικά για τους ηλικιωμένους που χτίσανε αυτή τη χώρα. Πολλοί έχουν ταξιδέψει για εκεί που δεν επιστρέφει κανείς, αλλά προσφέρανε. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ηλικιωμένοι να υποφέρουν από τα δόντια τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μασίσουν την τροφή, ούτε να μιλήσουν, ούτε να κοιμηθούν από τον ανυπόφορο πόνο. Για να πάνε να φτιάξουν τα δόντια τους θέλουν μισή περιουσία. Αυτό είναι μεγάλη ντροπή για αυτήν εδώ τη χώρα, επισημαίνει και τονίζει ο φίλος μας ο Νάσος. Να είσαι καλά Νάσο, ευχαριστώ για το μήνυμα. Η φίλη η Ανδρούλα, μαζί με την καλησπέρα της. Καλησπέρα Θέμη, σε σένα και σε όλη την ομάδα. Θέμη, και οι δύο ερμηνείες υπέροχες. Άραγε ήξεραν ότι τέτοια άσματα δεν υπάρχουν πια. Και αναφέρεται βέβαια στο τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως με τον Πάνο Γαβαλά, «Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά». Και χαίρομαι που η φίλη η Αντρούλα από την περιοχή Ετσούκα συμφωνεί ότι και η εκτέλεση με τον Πάνο Γαβαλά καλή, όπως και αυτή με τον Καζαντζίδη. Και ο φίλος ο Κώστας Κακαβούλης ενθουσιάστηκε που άκουσε το τραγούδι και έγραψε μαζί με την καλησπέρα του: «Θέμη, βάζοντας Πάνο Γαβαλά, μου έφτιαξε τη βραδιά». Αγαπημένος και σε μένα, φίλε Κώστα, ο Πάνος ο Γαβαλάς, και μπορώ να πω και λίγο ή πολύ αδικημένος. Και τώρα να περάσουμε, φίλες και φίλοι, σε παρικιακές ανακοινώσεις, τις οποίες θα διαβάσουμε μαζί με την Αναστασία. Η Πανθεσσαλική Φιλανθρωπική Ομοσπονδία ο Καραϊσκάκης διοργανώνει χώρο Εσπερίδα την ερχόμενη Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην ελληνική κοινοτική Λέσχη επί της Λακέμπα Street στο προάστιο Λακέμπα. Η είσοδος είναι $50 για μεγάλους και για εφήβους και δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών. Τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 0452 535 139.
4: Η Υπηρεσία Πρόνοιας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με στόχο την ενημέρωση και την προστασία στο διαδίκτυο. Θα δοθεί ενημέρωση για τα εξής θέματα: απορρίτωση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πώς να αναγνωρίζετε επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρεύματος, phishing, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για διαδικτυακές απάτες. Θα μιλήσει ο ειδικός σε αυτά τα θέματα, Σαράντης Δασάκης. Το σεμινάριο που απομένει έχει ως εξής: 5η 18 Ιουνίου του 2026 από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Marrickville Library, στο 313 Marrickville Road στο Marrickville. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά είναι απαραίτητη η εγγραφή για λόγους οργάνωσης και παροχής γεύματος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Πρόνοιας στον αριθμό 0297 406022.
0: Ο γνωστός συμπάρικος ερμηνευτής και μουσικός Σωτήρης Προκοπίου διοργανώνει ελληνικές μουσικές βραδιές στο Mali Stone Wine Bar, 489 Marrickville Road στο Dulwich Hill. Η πρώτη εκδήλωση ήταν την περασμένη εβδομάδα, η επόμενη είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου και θα ακολουθήσουν άλλες ημερομηνίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για εισιτήρια και πληροφορίες ο αριθμός είναι 0410 990 226.
4: Ομογενείς καλλιτέχνες παρουσιάζουν συναυλία με τον τίτλο «Την βραδιά που έπαιξαν τους μεγάλους, The Night They Played The Greats». Είναι αφιέρωμα στον Μίκη Θοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Σταύρο Ξαρχάκο. Η συναυλία θα δοθεί στις 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Stanley 160-164 Livingston Road στο Marrickville. Η τιμή του εισιτηρίου είναι $65. Για κρατήσεις και πληροφορίες ο αριθμός είναι 0416-286-912.
0: Και μία ανακοίνωση από και για την πόλη της Μελβούρνης, φίλες και φίλοι. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας ενημερώνει ότι η κωμωδία The Life of Byron, η ζωή του Βίρονα, παρουσιάζεται ξανά στην πόλη της Μελβούρνης έως τις 7 Ιουνίου την ερχόμενη Κυριακή στο ελληνικό κέντρο επί της Lonsdale Street στο κέντρο της πόλης. Το έργο θυμίζουμε πως σκηνοθετεί ο Τόνι Νικολακόπουλος και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Καπινιάρης και η Μαρία Θεοδωράκη. Για εισιτήρια και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 03 96 62 27 22 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του φορέα. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας για σήμερα, φίλες και φίλοι. Περισσότερες στην εκπομπή μας την Παρασκευή το απόγευμα. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 5:30. Οπότε είναι ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων. Ξανά μαζί μας ο Στέργος Καστιλωρίου. Στέργο.
5: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Καλώς όρισες στις αυξήσεις μισθών ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers. Εφικτή συμφωνία με το Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται η βία στον Λίβανο παρά την εκεχηρία Ισραήλ και Χεσμπολάχ. 11 νεκροί σε Κίεβο, Ντνίπρο και Χάρκοβο μετά από ρωσικές επιθέσεις. Σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερο κόμμα το κόμμα Τσίπρα σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση και 55 χρόνια σήμερα από το έπος του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ.
0: Καλά που το θυμήθηκες. Καλά που το θυμήθηκες.
5: Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας την Ακλές. Μόνο αυτό ξέρω να λέω εγώ και φεύγω.
0: 2 Ιουνίου 1971. Άγιαξ Παναθηναϊκός 2-0. Μεγαλύτερη ίσως ποδοσφαιρική στιγμή του Παναθηναϊκού. Και μια σίγουρα από τις μεγαλύτερες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, για να δω αν έχουν έρθει άλλα δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι. Δεν βλέπω γραπτά μηνύματα. Έχουμε ένα τραγούδι ακόμη. Δικό σας αυτό. Για να πάμε στην προηγούμενη Τρίτη, εκεί που μιλούσαμε με τον φίλο μας τον Αλέξανδρο από την Αδελαΐδα και ελπίζω να ακούει. Τι είπε στον Βασίλη για να πει σε μένα?
6: Η ερώτησή μου είναι, Βασίλη μου, πες το Θέμη να βάλει το τραγούδι του Γούναρη μια κότα στρουμπουλή.
7: Ωραία.
6: Γεια σας, σας αγαπώ.
7: Θα το πω.
0: Θα του το πω. Μου το είπε λοιπόν ο Βασίλης, αν και εγώ εκεί ήμουνα και το άκουγα. Νίκος Γούναρης, και το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, είναι κινηματογραφικό. Όσοι από εσάς έχετε έτσι μια καλή σχέση με τα ηλεκτρονικά μέσα, ψάξτε στο YouTube την ταινία «Χαρούμενο ξεκίνημα». Εκεί φαίνεται που το τραγουδούσε ο Νίκος Γούναρης σε κάποια σκηνή και με τον Νίκο το Ρίζο τον ηθοποιό. Μια κότα στρομπουλή λοιπόν με τον Νίκο Γούναρη. Είναι δικό του το τραγούδι, έχει γράψει τη μουσική, η στίχη του Γιώργου Οικονομίδη. Το ζήτησε ο φίλος μας από την Αδελαΐδα, ο Αλέξανδρος.

0: Και από τα χειροκροτήματα καταλαβαίνετε ότι ήταν από την ταινία, σε ένα κέντρο, και μόλις ολοκληρώθηκε το τραγούδι, οι παριστάμενοι, οι θαμώνες χτυπούσαν παλαμάκια. Μια κότα στρούμπουλή λοιπόν με τον Νίκο Γούναρη, δικό του τραγούδι σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη, από την ταινία του 1954, Χαρούμενο ξεκίνημα. Ζητήθηκε από εσάς. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Και εσείς που θέλετε να μιλήσετε με το φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό, τώρα είναι η ώρα να αρχίσετε να καλείτε στο 1-300-799-323. 1-300-799-323.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Τρίτη απόγευμα, η μέρα και η ώρα που εσείς συνομιλείτε με το φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό. Να το βάλουμε στην παρέα μας. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Φένη, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, όταν σε πήραμε τηλέφωνο είχε τελειώσει το τραγούδι, αλλά έτσι αν βρεθεί στο δρόμο σου ο φίλος ο Αλέξανδρος και σου πει, του είπες του Θέμη να βάλει το τραγούδι η Κώτα η Στρουμπουλή με τον Νίκο Γούναρη, να πεις ναι, του το είπα και το έβαλε την 3η 2 Ιουνίου. Λοιπόν, Βασίλη μου, μπράβο. Καλό μήνα εύχομαι, καλό χειμώνα να έχουμε. Όσοι ακροατές, ακροάτριες έχουν την καλή τύχη να επισκεφτούν την Ελλάδα ή την Κύπρο ή όπου αλλού να περάσουν καλά, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, εμείς όσο θα είμαστε εδώ θα έχουμε τις εκπομπές μας και θα είμαστε στη διάθεση των ακροατών και ακροατριών. Να ξεκινήσουμε, Βασίλη, με τον φίλο μας τον Κώστα από το προάστιο Μόντερεϊ του Σίδνεϊ. Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Γεια σας. Τι κάνετε. Μπορώ να μιλήσω, Βασίλη.
0: Σας ακούει.
2: Βασίλη.
1: Έλα.
2: Έχω 20 γλάστες όρκιτς.
0: Μάλιστα.
2: Όρκιτς.
0: Ναι.
2: Και έριξα λίπασμα που ρίχνω σε ντομάτες. Και ρίχνω και λίπασμα από αυτό για τα όρκιτς. Κάνω καλή δουλειά ή όχι.
1: το λίπασμα από τις ντομάτες, τι είδος λίπασμα, το γνωρίζεις, το όνομα,
2: το ξέρω, έχω κουτί. Αλλά κουτί δεν μπορώ.
1: Δεν πειράζει, κοίτα. Για τις ντομάτες βοηθάει στο λουλούδι, αλλά όπως είπες, βάζεις το λίπασμα για τις ορχιδέες, υπάρχει ειδικό που το έχεις, να δώσεις προσοχή γιατί είναι δύο λοιών για τις ορχιδέες. Το ένα, συνήθως σε χρώματα το έχουνε, το μπλε είναι για το φύλλο, αν είναι σε μπλε χρώμα. Και το άλλο που είναι ροζέ χρώμα είναι για να κάνουν λουλούδια. Τώρα αυτή την εποχή βάζουμε για το λουλούδι, αν έχεις από αυτό το είδος. Αλλά κοίτα, και αυτό το λίπασμα για τις ντοματιές είναι για να βοηθήσει, συγγνώμη, να κάνουν λουλούδι, κάρπο, το οποίο είναι το ίδιο, ίδια βιταμίνα που είναι για όλα τα φυτά. Δηλαδή το ποτάσιο που υπάρχει για τις ντομάτες είναι το ποτάσιο που βάζουν και στις ορχιδέες το λίπασμα. Και έτσι... Το ένα ή το άλλο, δεν χρειάζεται και τα δύο, το άλλο να βάζεις.
2: Και ένα άλλο, το black seed μπορώ να βάλω.
1: Το black seed που λέμε, ναι, μπορείς, αυτό καλό είναι.
2: Πόσο μπορώ, μια κουταλιά.
1: Μια κουταλιά, αν είναι μικρές γλαστρούλες, του καφέ ή μέχρι μια κουταλιά της σούπας. Ένα κουτάλι της σούπας, το πολύ, και, σε κάθε γλάστρα.
2: Και να μην βάζω από τα άλλα.
1: Όχι, θα βάζεις, συγγνώμη, αν βάλεις το black grit, θα βάλεις ή μαζί με αυτό τις ορχιδέες το λίπασμα ή καλύτερα τις ορχιδέες το λίπασμα. Βάλε αυτά τα δύο μαζί, το black grit και τις ορχιδέες.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Είχα 40 πριν orchids, αλλά τώρα έχω μόνο 20.
1: Ναι.
2: Και τα αγαπάω αυτά.
1: Μπράβο, να το χαρείς. Να είστε καλά.
0: Έγινε, να είστε καλά κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα να έχετε. Λοιπόν, ο φίλος ο Στυλιανός από το Bexley North του Σίδνεϊ, δεν μπορούσε να μείνει στη γραμμή Βασίλη. Δεν ξέρω αν είχε ξανακάνει την ερώτηση, αλλά λέει έχω μία λεμονιά, είναι γεμάτη λεμόνια, όμως δεν έχουν ζωμό. Χυμό δηλαδή. Τι πρέπει να ρίξω για να έχουν χυμό.
1: Το κάλσιουμ είναι που βοηθάει στο χυμό για να κάνουν και όλα τα φρουτόδεντρα, όχι μόνο τις λεμονιές. Το άλλο είναι και το νεράκι τους. Γιατί αν είναι σε περιοχή που δεν κάνει και πολύ κρύο, το δέντρο κρατάει τη δύναμη, αλλά έλλειψη νερό στη ρίζα, στην εποχή που οριμάζει, το φέρει και ο καρπός. Δηλαδή από το καρπό θα αρχίσει να στεγνώνει παρά το φύλλο. Και έτσι πρόσεχε στο πότισμα, αν δεν έχει το νεράκι του, ξέτασε το καλά, το χώμα δηλαδή, κάντο ένα καλό πότισμα και calcium, το black grit ή το dolomite, αυτά θα βοηθήσουν.
0: Φίλε Στυλιανέ, ελπίζω να άκουσες την απάντηση του Βασίλη και αφού είμαστε σε γραπτές ερωτήσεις, ένα μήνυμα από το φίλο τον Κώστα, από το Gippsland της Βικτόριας. Άκουσε το τραγούδι Βασίλη μια κότα στρουμπουλή και λέει αχτύπητε λέει αγαπημένος ο Γούναρης με την υπέροχη φωνή και την χρυσή καρδιά που είχε. Καλό σας βράδυ. Yeah. Να είστε καλά φίλε Κώστα. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε στην γραμμή μας ένα πατριωτάκι σου, ο φίλος ο Γιάννης από την περιοχή Σιλβάνια του Σίδνεϊ. Καλησπέρα αγαπητέ Γιάννη.
3: Καλησπέρα αγαπητέ Θέμη.
0: Είσαι καλά και... πρώτα απ' όλα.
3: Θα σου πω μετέπειτα.
0: Εντάξει.
3: Και αγαπητέ Βασίλη, σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα.
3: Και η χαρά μου είναι που είσαι και πόντιος.
1: Να είστε καλά, έγινε.
0: Πώς το λέτε, τεμέτερον, τεμέτερον.
1: Τεμέτερον, τεμέτερον.
3: Τεμέτερον παιδόπονεν. Θα μονεμάσουν για το σπα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Μόνο μια απλή ερώτηση που μπήκε ο χειμώνας. Ναι. Ποιο διάστημα του χειμώνα μπορούμε να κόψουμε κλαδί και να το βάλουμε στη γη για να πιάσει?
1: Τον Ιούλιο μήνα, τον άλλο μήνα αρχίσεις.
3: Τον άλλο μήνα. Γιατί,
1: ναι, αρχίσα Ιουλίου. Κοίτα, ναι. Και τώρα να το κάνεις δεν χάνεται, θα μείνει εκεί πέρα,
3: ναι.
1: Στο χώμα. Είναι τέλος του Ιουλίου, αρχές Αυγουστό που αρχίσουν να μουλάνε ρίζες πρώτα.
3: Μάλιστα, ναι.
1: Από κλαδιά. Θα το βάλει λίγο ρίσαι, το κρύο, ναι. Το περάξει ίσως και τα λοιπά.
3: Σωστά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Με σένα Θέμη.
0: Έλα με μένα Γιάννη, έλα.
3: Αν επιτρέπετε βέβαια, γιατί είναι άλλο το θέμα του Κυπουρού, να πω την πικρία μου μαζί σου.
0: Αν την πεις, γιατί να μην την πεις. μόνο που θα ζητήσω μετά από τον Βασίλη να μας πει κανένα φυτό που να είναι λίγο γλυκό για να μας γλυκάνει.
1: Έτσι πάνω, έλα.
3: Ο φίλος μας που ζήτησε το Γούναρη την περασμένη Τρίτη το έβαλε τώρα.
0: Ναι.
3: Η κυρία Δανάη είπε χθες για τον Βιολάρη, το έβαλε σήμερα.
0: Λοιπόν, για πες μου το δικό σου εδώ να το βάλουμε με το Γούναρη.
3: Ναι, πριν δύο εβδομάδες ο φίλος μας που είπε την πικρία του πατέρα του πεθαμένου για ένα πολύ ρεμπέντικο τραγούδι.
0: Το έβαλα γι' αυτό.
3: Έκανε την επιθυμία και του πεθαμένου.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα το δικό σου για να μην χάνω χρόνο.
3: Την ημέρα της Αγίας Ειρήνης που γιόρταζε η γυναίκα μου και σου είπα ένα τραγούδι.
0: Δεν το καλύμνικο. Βρήκα. Ναι, αλλά το είπα όμως τη Δευτέρα μετά, δεν το βρήκα και της αφιέρωσα ένα άλλο τραγούδι. Αφιέρωσα και ήταν ο Ντυρλαντάς. Για την Ειρήνη από την Κάλυμνο. Δεν το ακούσατε.
3: Συγγνώμη γι' αυτό.
0: Ήταν τη Δευτέρα.
3: Ναι,
0: ναι. Έψαξα πάρα πολύ και είπα μάλιστα. Λέω φίλε Γιάννη να μας πεις μερικά λόγια ακόμα για να το ψάξω. Δυστυχώς δεν μπορούσα να το βρω και για να μην χαλάσω το χατήρι της κυρίας Ειρήνης που την εκτιμώ,
3: ναι,
0: που την εκτιμώ πάρα πολύ. Λέω θα βάλω το πιο γνωστό της Καλύμνου που είναι ο Ντυρλαντάς.
3: Ανακαλώ τότε.
0: Δεν πειράζει Γιάννη. Θύμισέ μου το Γούναρη που ζήτησες.
3: Ναι.
0: Θες να μου θυμίσεις το Γούναρη ποιο είχε ζητήσει?
3: Τον Παλιατζή.
0: Με το Γούναρη.
3: Ναι.
0: Έγινε. Το σημείωσα.
3: Ρούχα παλιά παπούτσα αγοράζω που λέει.
0: Παλιατζής Νίκος Γούναρης.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, το σημείωσα. Να είσαι συντονισμένος μόνο, εντάξει.
3: Ναι, και με την...
0: Μη μου πεις άλλο, θα μου το πεις την επόμενη φορά το άλλο, γιατί θα είναι πολλά και θα τα ξεχάσω.
3: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Βασίλη μου, μείνε στη γραμμή σου. Φίλες και φίλοι, εσείς που έχετε μια ερώτηση στο Βασίλη, υπάρχουν τώρα γραμμές κενές. 1-300-799-323. Πάμε στα τελευταία μηνύματα και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό. You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Βασίλη μου, δεν έχει τηλεφωνήσει ένας ακροάτης, αλλά έχω μια γενική ερώτηση, μιας και μπήκαμε στο χειμώνα και να πάρουμε το νήμα εκεί που το άφησε ο φίλος ο Γιάννης. Ναι. Αν θες να πούμε στους ακροατές μας, ποιες είναι οι σημαντικότερες εργασίες που πρέπει να γίνουν στον κήπο αυτόν τον πρώτο μήνα του χειμώνα που μπήκαμε τώρα.
1: Είμαι τώρα με τα φρουτόδεντρα. Αρχίσουμε γιατί οι περισσότεροι θα έχουν εφητέψει στον κήπο τους τα λαχανικά που είναι τα χειμωνιάτικα. Στα λιγκάρια να δώσουμε προσοχή γιατί αυτά τώρα όσο μεγαλώνουν τα πρόκολα, τα κουνουπίδια, τα λάχανα και τα μαρούλια, στα λιγκάρια υπάρχουν παντού και αν δεις αρχίζουν και υπάρχουν τρυπούλες. Mm-hmm. Να βάλουν, υπάρχουν σαλιγκαροφάρμακα, υπάρχουν τα ότς που έχουμε πει, υπάρχει και πρεονίδι που βάζουν κάτω γύρω στα φυτά που δυσκολεύει το σαλιγκάρι να περάσει από πάνω. Αυτό είναι το κυριότερο αυτή την εποχή με τον κήπο. Το άλλο είναι, είπα στην αρχή, τα φρουτόδεντρα, αυτά τώρα της εποχής θέλουν λάδεμα. Πρέπει οπωσδήποτε να τα κλαρέψουν, μην τα αφήνουμε τελευταία ώρα, γιατί τι θα γίνει την άνοιξη, αναπτύσσει το δέντρο από το κλάδιμα που γίνεται τόσο κοντά στην εποχή που είναι να ανθίσει και θα χάνουν τη σειρά τους. Δηλαδή άμα το αφήσεις τέλος Ιουλίου, αρχές Αύγουστο να τα κλαδέψεις τα δέντρα, τα φρουτόδεντρα, mm-hmm. Αντί να ανθίσουν την άνοιξη θα δώσουν ανάπτυξη, βλαστάρια και θα χάσουν τη σειρά τους για καρπό. Γι' αυτό τώρα καλύτερα να βγουν τώρα που μπορούν και να μην πέσει το κρύο ακόμα πιο
0: βαρύ, ας πούμε.
1: Πιο βαρύ ακριβώς. Να κλαδέψουν τα δεντράκια τους, να τα αερώσουν διάμεσα, να δώσουν προσοχή στα μικρά τα κλαδιά. Τα πολύ μικρά που βγαίνουν, τα παρακλαδιά που λέμε, τα πολύ μικρά, αυτά είναι που δίνουν καρπό, ειδικά στα βερίκοκα, στις νεκταρινιές, στις δαμασκηνίες. Αυτά έχουν κάτι μικρούτσικα κλάδια που φαίνονται σαν βιλώνες. Αυτά τα ματάκια που έχουν πάνω στις βιλώνες είναι που θα βγει ο καρπός. Και αν αρχίζουν και καθαρίζουν όλα αυτά τα ψηλά κλαδάκια, ίσως χάσουν και τη σειρά για να δώσει καρπό. Και αυτό μόνο τα μεγάλα κλαδιά και την ανάπτυξη να χαμηλώσουν στο δέντρο αυτή την εποχή τώρα που είναι.
0: Μάλιστα, πολύ καλές συμβουλές. Έτσι, πολύ σύντομα, εσύ με την εμπειρία που έχεις τώρα, δεκαετίες ολόκληρες, υπάρχουν κάποια λάθη που κάνουν έτσι κάπως συχνά, ας πούμε, οι κυπουροί αυτή την εποχή? Και που τους λες εσείς όταν το βλέπεις, λες παιδιά, συνάδελφοι, φίλοι, αυτό δεν κάνει για το μήνα τον Ιούνιο, ας πούμε.
1: Το ένα είναι που περισσότεροι κάνουν, αν είναι γενικά είναι το άχυρο, το πριονίδι που βάζουμε πάνω στον κήπο μας. Περισσότεροι αυτή την εποχή δεν βάζουν τίποτα, δεν δίνουν σημασία ότι τα χρειάζεται. Ειδικά βλέπω μερικοί που διαφημίζουν ότι τώρα αυτή την εποχή να το σκάψουν τον κήπο και και εγώ χρόνια πριν έσκαβα τον κήπο, πάντα κατ' τέλος την εποχή το αναπογύριζα. Αλλά έμαθα τώρα με τις 5-6 χρόνια που δεν το σκάβω, έχω μεγαλύτερη επιτυχία στα λαχανικά, στα φυτά, στις ντοματιές. Αναπτύσσονται πιο δυνατά, πιο γερά φυτά και πιο πολύ καρπό. λόγος ότι δεν χαλάω τη ζωή που υπάρχει μέσα στο χώμα. Όταν λέω ζωή, μιλάμε τα μικρόβια, τα μικροσκοπικά μικρόβια που δίνουν τις βιταμίνες, που κάνουν την κοπριά για τα φυτά για να μπορούν να αναπτύσσουν. Και όσο το σκάβεις, τόσο πρέπει να το συμπληρώσεις. Το σκάψιμο βοηθάει όταν ο κήπος έχει σκληραίνει το χώμα, δεν έχει αέρα, δεν περνάει το νεράκι μέσα. Τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται σκάψιμο οπωσδήποτε. Αλλά να το κάνουμε κάθε εποχή από συνήθιο, αυτό είναι ένα λάθος που έχω μελετήσει και βλέπω ότι πολλοί ακόμα το διαφημίζουν ότι είναι κάτι καλό να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι κάτι που συμφωνώ άλλο. Εκτός, όπως είπαμε, άμα το χώμα σου είναι σκληρό, δεν περνάει το νεράκι, τότε πάρετε το φιάρι, την πυρουνιά, άνοιξε το λιγάκι, αλλά συμπλήρωσε το με αχύρο και τις κοπρίες που χρειάζεται.
0: Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνάει τώρα, μαζί μας είναι, τηλεφωνεί από την Αδελαΐδα, ο φίλος ο Αλέξανδρος. Γεια σου Αλέξανδρε.
6: Γεια σου Θέμη.
0: Δεν ξέρω πόσοι από την εκπομπή έχεις ακούσει μέχρι τώρα.
6: Είσαι νούμερο ένα, όχι, τα ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα.
0: Οπότε άκουσες τον Νίκο Γούναρη.
6: Ναι, γι' αυτό με γαργάλιζες, μου είπες.
0: Εσύ μας γαργάλιζες, όχι εμείς εσένα.
6: Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Δεν παρακαλώ.
0: Α, τα βρήκατε οι δυο σας, βρεθήκατε στην Αδελαΐδα.
6: Όχι. Να στο πει το τραγούδι.
0: Α, μάλιστα. Ο Θέμης δεν ήταν στο ραδιοθάλαμο, δεν άκουγε ο Θέμης. Ήταν, είχε πάει μια βόλτα στον κήπο του.
6: Όχι. Επήγα πίσω όταν ήμουν 10 χρονών.
0: Α, είχες καιρό να τα ακούσεις.
6: Πιτσενίκο δούλευα στο κινηματογράφο, έβλεπα πολλά.
0: Είπα, μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Αλέξανδρε, εμείς όταν μας κάνουν προτάσεις και τις ψάχνουμε και τις βρίσκουμε, χαιρόμαστε να τις μοιραζόμαστε μαζί με το ακροατήριο.
6: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Καλό απόγευμα.
6: Γεια σας, γεια.
0: Βασίλη μου, παραπέντε η ώρα, χίλια ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας και πάλι καλό μήνα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Κόβησε, Παντελή!
1: Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Ιούνιος. Με τις όμορφες παιδικές φωνές, είναι ο Ιούνιος του Παντελή Θαλασσινού. Εκτός από την ερμηνεία, έχει γράψει και τη μουσική ο Παντελής Θαλασσινός σε αυτό το τραγούδι, ενώ η στίχη είναι του Ηλία Κατσούλη. Και με αυτό φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σήμερα ήταν κοντά σας στους ραδιοθαλάμους ο Στέργος Καστιλωρίου, η Αναστασία Ράλη και ο Θέμης Καλός, κοντά σας και οι συνάδελφοι του προγράμματος με διάφορα θέματα. Εξυπακούεται ότι σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε, 4 με 6 το απόγευμα. Μέχρι αύριο λοιπόν, να είστε καλά. Γεια χαρά.